уже вас ючу, лечу, уже вас ючу. Лечу на ном эмпресарису. Лечу на ном эмпресарису. Поехали с картина там. Мухерес эмпресариас. Лечу на ном эмпресариас. Уайчулу мли Канкун. Канкуна и вот кайлеч, уайчулу и Канкуна. Тумаско упекас. Упекас. Укасли. Укинли. Лемяковецко. Упекас. Укинли. Лемяковецко. Тумано, тупекас, пекас кин, мея, да мея кубецку. Нам мишвабим, нам мишвабим, и кавай, понимаете, спичан карцелан там, тумаско, ум пекас кин, пекем нам бин, да мея тилечу. Кризис экономика. La peor crisis económica. Понимаете, спичан. Και να βοηθήσει το Ιννιανέ, και μου άλλη φίλε, και με πως μου γιορούει μπάς και μάκε. Μάλλον, ούπε κάσκ είναι. Και όλε με ακουμπέτσκο, λέ, σιούναν εμπρεσάριας, βαϊτσολούμε εκείνη τον άλλο, με καλύτες. Ο Χαίρε, τσουλάκατο, δεν μάζει κουπέ, Μισθούς, μισθούς, γιόλε ούλα μοντάλο, γιόλε τουρίστο μοντάλο και σύμβατο, ο χάιδε, του μην τον κάσει, γιόλε μία εγώ. Του λάκα του στιτώνε, ήταν του μην κάσει, γιόλε μία, γιόλε μία, βαϊτσολούμε κίνητα, να, να,

Πώς μας καλές, δεν μας είπα δεν τσάς εκπαιδευτικές, αλλά δεν μας κουμάνου και μη με τον ολούμε, λέει με η κόη. Δεν μας κουμάνου και μη με τον ολούμε, η καγκουνέ. Δεν μας και τσάς εκπαιδευτικές, τσάλα τσαγουχέτες, μας και ούτσου, μας κουμάνου και μη. Μας και δεν λουτάνε, λέει Μάιο. Μάθες είπε μάλλον, σάσταν, με πόρα τίκες και λενιούν, κανάν τραβά τους καμάνες, κανάν τραβά μας καμπερκές, με τσάς και τσούνου, λέει. Λεπτούμεν σε μάνα, ούτε καλές. Τα μες μάλλον, με τσάς και τσούνου, λέει. Λεπτούμεν σε μάνα, ούτε ναι. Μας μας τάρνει κασούτ. Όχι είναι κασούτ, όχι είναι τελείς, μες καλείς. Μα τσανκάγα δέκο και λενός μάκομα, λύσεις και άντο χεράτο λενός, γιώνα μάλλον άντο. Λέει πικρίνει να του πες ουχέ, λένε νοτήσια σου, μες καλείς. Τα μες μάλλον, λέει πικρίνει να του πες ουχέ, λένε νοτήσια σου. Τώρα κουπάρτε να βέτε λέει σε σιουδάτα, γιώνα μάλλον άντο, δενούνσια. Ciudadano. Estoy escuchando Gil Casanovia con la botana. Lete, pues, me ha metido en tu cuchillo. Rayo turquesa, peninsular. ¿Sabes, hermano? Lete, me ha metido en tu cuchillo. Rayo turquesa, peninsular. ¿Qué tal, Tomás?